Χριστούς, κουλ σου τμουβίνα, σου λιχάνγεβις, εσχύτ γαμτφάρα, κέμς δαμζε σιόρις, φουτκάρι φρύνας, ρογορτσί τσοτσχλής, ελτσί πατάς.